Συνάμε, συνάμε, λέει, σφωνά, είναι άπισε μακτά, στο μακτάλια, τάκι γουνάουα, σημι γουνάουα, πακτά μου σκάντσι καγούνα, ουά, σι γουνάμι, μας δεξιτσούντσι, κατεκέσι, κατεκέσι, σαν σάου, σαν σάου, καγούνας νιά, λικούσι, λιπαράσι, καγούνα νιά, νιουκάρς, διάλι, για τσενγίτσι, νιά, καγούνα μάσχα, όσο σκάντσι, για κύσχα γουνάλια, Σακραμέντο, πάρτι μάντα, Σακραμέντο. Καί, σε μάκλια, σαγράδο, νιν, Σακραμέντο. Tatiana, nin saludos, el Loreto, nin comunidad fano, a la familia Noah Hong, estamos escuchando la radio, nin full, full sintonía, nin chikatimichi de Kishka, ay yugunalia. Y ahí dicen la presión, saludos, nin a mi tía, Frenzy Noah, y a mi tío Rubén Hipa, nin en Ríos Uno, y a mi primo Whittington Hipa, y a mi prima Shirley y su hijo, nin. Magdalena, su magdalena, chikatimichi de Kishka, ay yugunalia. 88.5 FM, Canguna. Cancún Radio. Escuché lo que programa, que programa. Ah, de la por un tucho, no canche en el vinci. Resangado, ya que se conoce la vía, esta viña resangrando en su magdalia. Y es no canchería, no pasa, catiushka. Escuché lo que son, rico, que son. Que programa, que programa, escuché lo que son, batican, y es no canchería en su magdalia. Porque las actividades del Papa son noticias.